0: να τα κάνω.
1: Ωε χώριο.
2: Θα τα αναλυβώ.
1: Εσύ λέει τα...
2: Όχι, περιμένω που δεν είμαι σιάκι.
1: Πίντια, νι.
2: Α, εικόνα λίγο. Πολύ πολύ.
1: Και σώ.
2: Α, μα σιάκι είναι κάτω σβήνια.
1: Μπέ.
2: Βάν, μα θέλει.
1: Μα.
2: Ει, βαϊβή, μα θέλει.
1: Ήου.
2: Κατέλε, έβαλα που κυράνει σου μάλλον, όχι σαν μπάνι, μη συμβάζει σου τσαλάνι. Ει, έλβαινε να σου έτσι
1: E c'è anche il tetà.
2: Dai, la mamma che la va a cacciare con suca.
1: Empe.
2: Al mamma.
1: Seja na 47. Nossa amiga. Capitão. Otomone. Capitão. Chicoloane. Poi oggi, Chile.